περιβάτωνε. Περιμήντωνε με ριράτω. Πας του ήτου. Κι άνεμα. Μυρίζεν του γιέτου. Άρα λίμεσαι.